0: άϊπνοι.
1: Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
0: Γιατί τόσες αϊπνίες?
1: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: μουσική.
1: Μόνο μουσική.
0: Ράδιο Χερσόνησος 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: πάλι άϊπνοι.
1: Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
2: Γιατί τόσες αϊπνίες?
1: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

και τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου. Η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

άγχος τώρες που σκοτεινιάζει. Τώρες που σκοτεινιάζει το μαύρο χρώμα, το μαύρο χρώμα να θωρώ που τσι καρδιάς μου μοιάζει.

θα σου να πω τι πόσο. Φτάσουν από τι πόσο πουλί μου μέσα στο μυαλό, τον πόνο να μην νιώσω. Έσβησε κάθε όνειρο στη φεύγα σου πουλί μου. Και νόημα δεν έχει μπλιό στον κόσμο η ζωή μου.

σε βγεις και μαραίνονται τα φύλλα της καρδιάς μου. Τα φύλλα της καρδιάς μου και χάνονται με το καιρό όλα τα όνειρά μου.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.

0: για αυτό και δεν θέλω τίποτα άλλο, τίποτα άλλο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

από την ομορφότερη γωνιά της Κρήτης, από το λιμάνι Χερσονήσου. Το ράδιο Χερσόνησος στους 972. Κυρίες και κύριοι, προσπαθήσαμε και σήμερα, επιλέγοντας και ακούγοντας καλή κριτική μουσική, να βοηθήσουμε ώστε η μέρα σας να ξεκινήσει ευχάριστα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές τραγουδιών ήταν ο Γιώργος Αλατσάκης. Πριν σας αφήσουμε, να σας ευχηθούμε καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ήρθε η ώρα για μόνωση. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή. Μέσα από την τεχνογνωσία μας και την εμπειρία όλων αυτών των χρόνων, επιλέξαμε για εσάς τα κορυφαία μονωτικά μέσα από τις καλύτερες εταιρείες του χώρου. HyperDesmo, Silatex, NeoRoof, Revinex Flex System και τη μοναδική επαλυφόμενη πολυουρία NeoProof Πολυούρια Neotex. Για άριστα αποτελέσματα με μεγάλη διάρκεια στον χρόνο. Βρείτε μας στο λιμάνι Χερσονήσου και τηλεφωνικά στο 28 970 24 040, από τις 6.30 το πρωί και μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ανοιχτά και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι. Δίπλα σας σε κάθε ανάγκη με την αξιοπιστία της εταιρείας Γεώργιος Μαξεβάνης. Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
2: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
3: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
0: All in One. Ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Ευρώπης 57, Πισκοπιανό. Τηλέφωνο 28 97 0 25 825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα.
4: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
5: Hey, τι τρέχεις να προλάβεις?
6: Μπαξεβάνεις! Τρέξε κι εσύ να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία. Απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια στον Μπαξεβάνι.
7: Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων.
6: Σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Μπαξεβάνις.
7: Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό εργοστάσιο ειδών υγιεινής Ντολομιτέ.
6: Όλα με εγγύηση τιμής και ποιότητας με την υπογραφή
7: Γεώργιος Μπαξεβάνης στη Χερσόνησο.
6: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία.
5: Τρέχα να προλάβεις! Μπαξεβάνις!
8: Ευρηματική. Δυναμική. Έξυπνη. Αποδοτική. Όπως λέμε διαφήμιση, σταθμός.
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο.
8: Σταθμός στη διαφήμιση.
0: Προβληθείτε με σύγχρονους και ευρηματικούς τρόπους και ανεβάστε την απόδοση της επιχείρησής σας στο μέγιστο.
8: Τηλέφωνο διαφημιστικού τμήματος 28 97 0 29 29 0.
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο.
8: Και η διαφήμισή σας γίνεται

0: Και τώρα,
1: και τώρα
0: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
1: δεν σταματούν ποτέ.
0: Δεν σταματούν ποτέ.
2: Ωραία τα λόγια σου, ωραία τα γραπτά σου. Κάθε σου σελίδα με τραβάει να έρθω κοντά σου. Αλλά κάτι δεν πάει καλά. Δώσ' μου να δω στα μηνύματά σου.

πόσο θα αντέξεις να μην ξέρεις που πατάς. Παίρνιεσαι για παίκτη. Το άλλο με το ξέρεις. Εγώ δεν μπαίνω στη δεξαμενή μαζί με τις λοιπές.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
2: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δες το κρύβω.
3: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
4: Καλημέρα.
0: Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: 97,2.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σαν ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
3: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
4: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
5: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος.

0: someone.
1: Έλα, πες. Βαρέθηκα τα ίδια και τα ίδια.
0: Γυναίκες τριγύρω πολλές, πάρα πολλές. Πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες. Απογκόμενους με συμπεριφορές, χειριστές και χειριστικές. Γιατί δεν μου λες αγόρι μου τι θες.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: τι κάνεις. 97,2. Το πιασες. Κόλλησε.
1: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
2: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
3: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2.

0: τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
2: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
1: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
2: Ξεκίναμε μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
1: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
2: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
1: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
2: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
1: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
3: Είδες την καινούργια του γείτονα.
4: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
3: Και πώς σου φαίνεται?
4: Καλούτσικη.
3: Μεγάλη είναι.
4: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
3: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
4: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
1: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
4: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
1: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
4: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
1: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
5: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
6: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
7: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
1: Όλοι All-in-1, ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που, Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 2897-025-825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
8: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
9: Αφεντικό! Ήρθαν οι πρώτοι πελάτες!
10: Yeah.
9: Τραπέζι νούμερο 3! Γερμανοί μου φαίνονται!
10: Για να δω! Μπα! Γάλλοι είναι!
9: Τι λες, αφεντικό! Κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή!
10: Ναι, καλά! Για κοίτα τη γυναίκα μια μητούλα που έχει! Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία!
9: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά!
10: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά! Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο!
9: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες!
10: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα!
9: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί!
11: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
12: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
13: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2 Ράδιο Χερσόνησος. Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

0: Εδώ είμαστε κι εμείς φίλες και φίλοι, Δευτέρα σήμερα, 4 Μαΐου του 2026, καλή εβδομάδα. Πιστεύω να περάσατε όμορφα αυτό το τριήμερο. Βέβαια εδώ να σας πω την αλήθεια, την Πρωτομαγιά έτσι μας έκανε λίγο καλό καιρό, αλλά μετά την επαύριο δεν ήταν καλός. Τέλος πάντων, θα τα ακούσετε σε λίγα λεπτά. Φίλοι μου και φίλες, μια καλημέρα σε όλους εσάς μέσα από τη συχνότητα του Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Κοντά σας κάθε μέρα από Δευτέρα έως την Παρασκευή, ο Γιώργος Αλαζάκης. Φίλες και φίλοι, θέλω να ξεκινήσουμε αμέσως στην επικαιρότητα και ξεκινάει αμέσως η εκπομπή «Όλα στον αέρα». Αγρίεψε ο καιρός στην Κρήτη, χαλαζόπτωση στο κέντρο του Ηρακλείου, όχι μόνο στο κέντρο του Ηρακλείου, φίλοι και φίλοι, και στο Κουτουλουφάρι. Έριξε μας, μας πήραν τα δυνέμενα, λέει, έλα εδώ πέρα, για λίγη ώρα βέβαια, εντάξει δεν ήταν απόγευμα, αλλά το ρίξε το κουκοσάκι. Και σήμερα δεν είναι ο καλός ο καιρός. Έχουμε πρωί-πρωί, είχαμε προειδοποίηση από το λιμεναρχείο για καιρό σήμερα, Δευτέρα, 4-5. Άνεμη έως 5 μποβόρ. Σε λίγα λεπτά θα ακούσετε. Κόκα και όπλα. Ένα, να το πω, επαναλαμβανουμένο μοτίβο βίας που ανησυχεί χωρίς να ορίζει. Ευτυχώς μια ολόκληρη γενιά. 18 χρονών. Το ακούσατε όλοι στο Ηράκλειο, στο κέντρο του Ηρακλείου, τι έγινε. 18 χρονών ο πιο μικρός, τραβήξανε πιστόλια. Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω πού τα βρίσκουν τα πιστόλια. Πού τα βρίσκουν τώρα στην Κρήτη, έτσι δεν είναι. Αλλά μετόθησα που έχει αναγγείλει ο υπουργός, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Δεν φοβούνται τίποτα. Τίποτα. Τίποτα. Αλήθεια σας λέω. Δηλαδή είναι. Σε λίγα λεπτά θα ακούσετε. Σκοινιά. Πάμε στο σκοινιά. Είχαμε έναν άνθρωπο που πυροβόλησε 5 φορές τον πρώην φίλο του. Τον πέτυχε μία στο πόδι, στο νεκροταφείο. Εκεί του την είχε στήσει. Βγάλανε τα πιστόλια. Έχουμε τώρα όπλα, δόξα τω Θεώ, μπόλικα. Και θέλουμε να δώσουμε και συγχαρτήρια στο δήμαρχο της Χερσονήσου, τον κύριο Ζαχάρη Δοξαστάκη, για την άνοδο της Χερσονήσου στη Γάμα Εθνική. Σε λίγα λεπτά θα ακούσετε. Καλέ καλέ το επεισόδιο με τα όπλα σε μπαρ του Ηρακλείου. Κυρίες και κύριοι, πάμε όμως να ακούσουμε τι έγινε. Πρώτα αυτό μας ενδιαφέρει, γιατί χειμώνα στην καρδιά της Άνοιξης, μετά από πολλά χρόνια είχαμε να δούμε. Και να ήταν ένα πρωτοφανέστατο πράγμα. Ακούστε.
1: Εισβολία στην καρδιά της Άνοιξης στην Κρήτη, με τα ορεινά του νησιού να ντύνονται στα λευκά. Ένα πρωτοφανές για την εποχή σκηνικό που θύμιζε περισσότερο χειμώνα παρά άνοιξη, με κύρια χαρακτηριστικά τις χαμηλές θερμοκρασίες και τους ισχυρούς βόρειους ανέμους, ευνηδιάζοντας κατοίκους και επισκέπτες.
2: Ο καιρός αυτό φαίνεται πως είναι πρωτοφανής του, καπότι λένε, δηλαδή μέχρι τις ώρες τον Απρίλη το κάνει, αλλά να μπει τώρα ο Μάης και να κάνει δύο μέρες να χιονίζει. Μπορεί να μην ξαναγίνει τουλάχιστον του, γιατί τα τελευταία 50 χρόνια μπορεί να μην το θυμούνται άνθρωποι.
1: Μάιος με άρωμα χειμώνα και σανόγια, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 0 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στα 1500 μέτρα υψόμετρο.
3: Πρωτοφανές.
4: Προλάβατε το κοκοσάλι.
3: Βεβαίως το προλάβαμε. Πρωί-πρωί 9 η ώρα έριχνε.
5: Σήμερα σανόγια με χαλαζοπτώσεις και με χιονοπτώσεις στα ορεινά. Μια ιδιαίτερη κατάσταση η οποία έχει επαναληφθεί και προηγούμενες φορές Μάιο πάνω στο βουνό και χαλαζοπτώσεις βέβαια και μέσα στο χωριό. Ωστόσο πάντα μας ξενίζουν, πάντα θα μας κάνουν να απορούμε για τα γυρίσματα του καιρού.
1: Λευκό τοπίο επικράτησε σε μεγάλα υψόμετρα στα νόγια, με τους κατοίκους να σχολιάζουν το χειμωνιάτικο σκηνικό και το διπλό πρόσωπο του καιρού, άνοιξη και χειμώνας μαζί.
6: Έχανε λίγο κουκουσάκι. Πριν 30 χρόνια πάλι ξαναχιόνισε. Εδώ έχουν και οι ανθρώποι τρελάδι.
7: Βροχές και χιόνια και όλα. Από νερά όσα θέμενε.
8: Εάν δεν έκανε αυτό το νερό,
4: Είχε πρόβλημα γενικά το νησί.
6: Το ξανά έκανε. Αλλά είναι κάμποσα χρόνια.
7: Για Μάη μήνα που περιμέναμε την άνοιξη, όχι. Αλλά τι να κάνουμε, είναι Θεού χάρες αυτές, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
8: Πριν αρκετά χρόνια.
1: Μάιο και Κοκοσάλι,
8: το έχουμε ξαναδεί.
1: Με χαλαζοπτώσεις ξύπνησαν οι κάτοικοι στα Νόγια, ενώ η ορεινή Κρήτη προσέλκυσε επισκέπτες με αρκετούς να ανηφορίζουν προς την περιοχή για να απολαύσουν παραδοσιακές γεύσεις δίπλα στο τζάκι.
9: Κάνει λίγο κρύο παραπάνω, αλλά από Δευτέρα θα είναι μια χαρά.
10: Σε λίγο θα είναι καλοκαίρι. Έτσι, φέτος χειμώνα δεν γνωρίσαμε. Γνωρίζουμε λίγο τώρα, ας είναι Μάιος, δεν πειράζει.
11: The place is great, but the weather is not good now, so we come to Greece to some sunny.
12: Yes, super. Μπορείσαμε να δείτε γιασκίνια.
0: Είναι, λέει, υπέροχο το οποίο πήγαμε να εξερευνήσουμε και να φάνηκε αντικριστό. Όλες οι ταβέρνες, φίλες και φίλοι στα Νόγια είχαν ανάψει ένα, όλη τη φωτιά βέβαια, με αντικριστά. Είχαν πάρει φωτιά.
1: Στις αρχές Μαΐου. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από τον Μασταμπά, τον Κατσαμπά και την Κυπούπολη.
12: Τα ακούσαμε, ναι, αλλά ναι, είχε λίγο και χαλάζει.
1: Λόγω των ισχυρών ανέμων, κρουαζιερόπλοιο χωρητικότητας περίπου 1000 επιβατών δεν κατάφερε να δέσει στο λιμάνι του Ηρακλείου και κατευθύνθηκε προς τον Πειραιά, ενώ δεύτερο κρουαζιερόπλοιο κατάφερε να δέσει με τη συνδρομή δύο ρημουλκών.
13: Μόνο Μάιος δεν είναι.
14: Κρύα, έχει κρύα, δεν τον περίμενα τόσο πολύ.
1: Σύμφωνα με ανάρτηση του Κώστα Λαγκουβάρδου, σήμερα κορυφώνεται η ψυχρή εισβολή, ενώ από την επόμενη εβδομάδα η άνοιξη επιστρέφει δυναμικά. Στον χάρτη του Μετέω αποτυπώνεται η πορεία των ψυχρών αέριων μαζών.
15: Παρόλο που έχουμε Μάιο μήνα, ο καιρός χάλια. Έκαμε και χαλάζει χθες το βράδυ.
1: Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν στη Σαμαριά με 1 βαθμό Κελσίου, στους ποταμούς Ρεθύμνου, τα Φαλάσσερνα, τον Τζερμιάδο και τα Νόγια με 4 βαθμούς Κελσίου, καθώς και στο Ασκήφου και στις Μέλαμπες με 5 βαθμούς Κελσίου. Ο Μάιος μπορεί να φόρεσε χειμωνιάτικο πρόσωπο, ωστόσο το σκηνικό του καιρού αλλάζει αισθητά από τις αρχές της εβδομάδας, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει και την άνοιξη να επανέρχεται σταδιακά, αφήνοντας πίσω της αυτή τη σύντομη αλλά εντυπωσιακή παρένθεση χειμώνα.
0: Σταδιακά λοιπόν ανεβαίνει, φίλες και φίλοι. Μην νομίζετε ότι σήμερα θα έχουμε καλό καιρό. Όχι, δεν θα έχουμε καλό καιρό και σήμερα. Να περιμένετε από αύριο σταδιακά, σιγά σιγά να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Να δούμε και μια άσπρη μέρα. Το λέω αυτό γιατί είχαμε προειδοποίηση από το λιμεναρχείο για το καιρό σήμερα της Δευτέρας, 4/5. Άνεμοι έως 8 μποφόρ αναμένονται στο νησί. Καμπανάκι για τις καιρικές συνθήκες που επικρατήσουν αύριο Δευτέρα, σήμερα δηλαδή 4 Μαΐου στην Κρήτη, κρούει το κεντρικό λιμεναρχείο Ηρακλείου, φίλοι και φίλοι. Συγκεκριμένα, με το χειμωνιάτικο σκηνικό της Κυριακής και αύριο στο νησί θα πνέουν δυνατοί άνεμοι που φτάνουν έως τα 8 μποφόρ. Τώρα, καλούνται όλοι οι διοκτήτες ελιμενιζόμενων στην περιοχή μας, πλοίων και μικρών σκαφών, να λάβουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλούς πρόσδεσης το σκαφό τους. Ορμούνται επαγγελματικά, αλλιευτικά, πλοία αναψυχής και μικρά σκάφη, να αποφύγουν δραστηριοποίησή τους κατά το χρόνο ισχύως δελτίου καιρικών φαινομένων. Ρημουλικά, ναυαγοσωστικά, αλλιευτικά και εθελοντικές ομάδες καλούνται να βρίσκονται σε άμεση ετοιμότητα. Έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι, υπομονή λοιπόν και σήμερα. Αύριο θα φτιάχνει σιγά σιγά καιρός. Μην περιμένετε βέβαια για μπάνιο, γιατί η θάλασσα είναι κρύο ακόμα, έτσι. Είναι κρύο. Σιγά σιγά.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε φίλες και φίλοι, εμείς συνεχίζουμε. Θέλω να σας ενημερώσω ότι αύριο το πρωί θα έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο της Διεθνής Ένωσης Κριτών Δημοσιογράφων και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, τον κύριο Μοσχοβίτη. Καλημέρα πρόεδρε, πιστεύω στα καλές εκεί πέρα να ρίξε λίγο χιόνι και να το δείτε, μια και στην Αθήνα δεν είχε ρίξει, να περάσετε ωραία, αλλά κάνει κρύο, κάνει κρύο. Τώρα φίλες και φίλοι, τι γίνεται, μία αλλαγή τώρα, τι αλλαγή θα γίνεται, θέλω να ακούσετε. Αυτά είναι βέβαια, οι αλλαγές αυτές είναι υπογεγραμμένα από κάποιο μεγάλο υπουργό που έχουμε εδώ πέρα, μεγάλο υπουργό. Τι αλλάζει από σήμερα η διαλογή των έκτακτων περιστατικών στο Βενιζέλιο? Θέλω να τα ακούσετε. Ανοίξτε λίγο τώρα το ραδιόφωνο, λίγο να ακούσετε τι γίνεται. Τι γίνεται λοιπόν από σήμερα, διαλογή των έκτακτων περιστατικών στο Βενιζέλιο? Ακούστε.
1: Περιστατικά θα αντιμετωπίζονται κατά προτεραιότητα στα ΤΕΠ του Βενιζελίου Νοσοκομείου από την ερχόμενη Δευτέρα, οπότε τίθεται σε εφαρμογή το ηλεκτρονικό βραχιολάκι με στόχο τη μείωση της αναμονής των ασθενών στα επίγοντα.
2: Ο ασθενής που έρχεται στο νοσοκομείο στα επίγοντα περιστατικά πλέον δεν θα τον ακολουθεί ο αύξητος αριθμός της άφηξής του, αλλά η βαρύτητα του περιστατικού για το οποίο έχει έρθει. Και έτσι θα αξιολογούνται αρχικά στην διαλογή τα περιστατικά και στη συνέχεια, ανάλογα με τη βαρύτητα του περιστατικού, θα πηγαίνει στο αντίστοιχο ιατρείο. Τα βαριά θα είναι άμεση αντιμετώπιση.
1: Περίπου 95.000 άνθρωποι καταφεύγουν ετησίως στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Βενιζέλιου Νοσοκομείου, το οποίο κατατάσσεται πρώτο στην Κρήτη και 7ο στα 10 πρώτα νοσοκομεία, με τη μεγαλύτερη κίνηση στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας για το 2025. Πλέον δεν θα ισχύει η ώρα άφηξης των ασθενών, αλλά η σοβαρότητα των περιστατικών, με στόχο να υπάρξει μεγαλύτερη ασφάλεια στην αντιμετώπιση τους.
2: Θα είναι πολύ σημαντικό η άμεση εξέταση των περιστατικών αυτών στον χρόνο που απαιτείται, προκειμένου και η αντιμετώπιση τους να είναι...
0: Πιστεύω, κυρίες και κύριοι, να καταλαβαίνετε τώρα τι έγινε με αυτό το καινούριο διάταγμα που βγάλανε. Προτεραιοποίηση στα περιστατικά βάση της σοβαρότητας και όχι της ώρας άφηξης που θα πάτε εσείς. Εσείς μπορείτε να πάτε 8 η ώρα, να περιμένετε 2 ώρες. Μια στιγμή να έρθει ένα περιστατικό το οποίο είναι βαρύ, πρέπει να μπει μέσα, περιμένετε άλλες 2 ώρες, με το βραχιολάκι πέρα τα καινούρια, υπομονή. Μόνο υπομονή να έχετε, τίποτα άλλο, τίποτα άλλο.
2: Πιο άμεση και πιο αποτελεσματική. Αρχινάει τη Δευτέρα 4 Μαΐου. Αυτό θα ισχύσει πανελλαδικά.
1: Το νέο σύστημα δεν πρόκειται να επιφέρει ουσιαστική βελτίωση στους χρόνους αναμονής, υποστηρίζουν εργαζόμενοι, τονίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης του προσωπικού αλλά και του εξοπλισμού.
3: Δεν αναμένεται αυτό, κατά την άποψή μας, να αλλάξει τους χρόνους αναμονής. Όπως έχει δείξει και τώρα πρόσφατα από τη λειτουργία στο Παγνί, δεν έχει αλλάξει κάτι ουσιαστικό. Για να αλλάξουν οι χρόνοι αναμονής και να εξυπηρετείται καλύτερα ο κόσμος, χρειάζονται χέρια, χρειάζονται νοσηλευτές, χρειάζονται γιατροί, χρειάζονται χώροι, χρειάζεται δεύτερο ακτινολογικό μηχάνημα.
4: Η διαφορά είναι η μοναδική, ότι καταγράφεται ο μέσος χρόνος αναμονή του ασθενούς. Ουσιαστικά αυτό που λέμε και το λέμε σε όλους τους τόνους, ότι για να μπορεί να βελτιωθεί αυτό, θα πρέπει να υπάρξει προσωπικό. Προσωπικό στα παραϊατρικά επαγγέλματα, στους τεχνολόγους.
1: Παράλληλα προχωρούν σε δυναμικές κινητοποιήσεις στις 27 Μαΐου. Στο πλαίσιο αυτό βρέθηκε στο Ηράκλειο ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.
5: Με συγκέντρωση εδώ στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, 10:30 και πορεία προς την πλατεία Ελευθερίας. Είναι πανελλαδική, αλλά όμως είναι παγκρίτια η συγκέντρωση και η πορεία.
0: Ήρθε και ο κύριος Γιαννάκος, ήρθε να βοηθήσει τις Νέες Δημοκρατίες. Εκεί, καλά. Καλημέρα πρόεδρε, πολύ κρύο, μου στείλε ο πρόεδρος μήνυμα, μου λέει πολύ κρύο στα Καλέσα, το αρκοντήσιο δουλεύει, λέει 24 ώρες το 24ωρο. Καλά λέει πρόεδρε, δεν μπορώ να καταλάβει, 24 ώρες το 24ωρο δουλεύει το αρκοντήσιο. Η Μαρία τι κάνει, δεν κάνει τίποτα, αν είναι δυνατόν. Καλημέρα Μαρία. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, σε λίγα λεπτά πάει κοντά σας.

0: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2.
3: Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

Εδώ λοιπόν είμαστε, φίλες και φίλοι, μετά από ένα λίγα δευτερόλεπτα και μια μουσική ανάσα, είμαστε πάλι κοντά σας. Φίλες και φίλοι, αλήθεια δεν ξέρω πώς να το πω. Αλήθεια σας λέω, με πόνο στην καρδιά. Και όταν λέω με πόνο στην καρδιά, το πιστεύω και το λέω. Γίνεται, είμαστε 4 Μαΐου 2026. Ο κόσμος που έχει έρθει καταρχήν μέχρι στιγμής είναι κόσμος που, εάν τους γυρίσεις ανάποδα, δεν θα πέσει 1 ευρώ. Πολλοίς κόσμος στον κεντρικό δρόμο της Χερσονήσου γίνεται ένας χαμός. Μπαίνουν μέσα στα μαγαζιά, όχι για να ψωνίσουνε, όχι. Άμα θα βρέχει, θα μπουν μέσα για να μην βραχούνε. Και θα πάρουν κάτι, ένα δωράκι, το 5 και το 10 ευρώ. Αυτός ο κόσμος έχει έρθει τώρα. Δεν είναι καλός. Τώρα να μου πεις, Ραλατζάκη, μα κάθε χρόνο τα ίδια. Ναι, το δέχομαι. Κάθε χρόνο τα ίδια. Αλλά τώρα είναι ένα, πώς να το πω, ένα βορβαδισμένο τοπίο. Και μιλάω για την περιοχή μας πάντοτε. Γούβες, Κοκκίνη, Χάνη, Γούρνες και Χερσόνησο. Αυτό είναι. Ένα βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζει και τον παραλιακό μέτωπο των Γουβών. Θα ακούσουμε τώρα και θα ακούσουμε και τον δήμαρχό μας, τον Ζαχάρη τον Δοξαζάκη. Ακούστε τι λέει για αυτά τα πράγματα. Ακούστε.

0: Εικόνες απόλυτης καταστροφής παρουσιάζει παράκτια ζώνη του Δήμου Χερσονήσου. Γούβες, κοκκίνη χάνη, Γούρνες και Χερσόνησος βρίσκονται στη δίνη της κλιματικής αλλαγής και της διάβρωσης που έχουν υποστεί υποδομές από τον έντονο κυματισμό. Ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, τονίζοντας την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων κυρίως για την ασφάλεια των δημοτών, αλλά και για την αποκατάσταση της εικόνας που παρουσιάζουν οι τουριστικές περιοχές.
1: Τώρα κύριε Δήμαρχε, κύριε Δοξαστάκη, δεν ξέρω, μήπως ανοίξαμε πολλά μέτωπα. Ανοίξαμε πολλά μέτωπα σε όλη αυτή την περιοχή. Είναι πολλά μέτωπα και πού να τελειώσουμε. Πού να τελειώσουμε. Τελειώνουν αυτά. Δεν τελειώνουν. Και έρχεται ο κόσμος, έρχεται ο τουρισμός και λέει, ρε παιδιά, τι είναι αυτά τα χάλια. Ευτυχώς, λέω το ένα, αλλά λέω και το άλλο. Να το ξέρετε. Ευτυχώς που οι δρόμοι, μιλάω για την καθαριότητα. Και σήμερα το πρωί είχαμε μία καταγγελία. Πήρα κατευθείαν τον αντιδήμαρχο, τον Γιώργο Κατσαμποξάκη, και μου λέει, Γιώργο, κλείσε, τους στέλνουν αμέσως. Πήγανε. Γιατί με ενημέρωσαν. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό η καθαριότητα. Είναι η κίνηση στους δρόμους, φίλες και φίλοι. Ένας χαμός. Ενώ υπάρχουν οι ταμπέλες και λένε απαγορεύεται η στάθμιση. Γιατί το κάνετε αυτό. Έχετε κάποιο μέσον. Και μιλάω για αυτούς που νοικιάζουν. Περνάει η αστυνομία, δεν μιλάει. Δεν ξέρω γιατί δεν μιλάει. Τους γνωρίζετε. Δεν σας μιλάνε. Γιατί. Και γίνεται ένας χαμός. Δεν μπορούν να σταματήσουν τα λεωφορεία, τα τουριστικά, το χτέλ. Οι άνθρωποι στους δρόμους

0: διάβρωση. Πέρυσι λοιπόν το χειμώνα, σε σημεία που υπήρχαν κάποια συγκεκριμένα προβλήματα, έπαιξε.
1: Κύριε Δήμαρχε, τώρα σε παρακαλώ, άστε το περασμένο χειμώνα. Ο κουλουράς φωνάζει φρέσκα κουλούρια. Τι γίνεται τώρα? Περιμένουμε κόσμο. Εάν σταματήσει ο πόλεμος, ξέρετε τι κόσμο θα έχουμε εδώ και τι θα γίνει? Λέμε τον περασμένο χειμώνα. Τώρα. Αυτό το χειμώνα θα λέμε. Τι έγινε? Ήρθε το καλοκαίρι. Τι κάνουμε? Εδώ είναι. Τι κάνουμε, κύριε Δήμαρχε?
0: Εξετάται αυτή η διάβρωση με το αποτέλεσμα να έχουμε κατάπτωση του δρόμου, κατάπτωση των τείχων αντιστήριξης, γιατί δυστυχώς το παραλιακό μέτωπο από τη μεριά της θάλασσας δεν έχει την ανάλογη προστασία. Θα πρέπει να υπάρχει μια ζώνη προστασίας με ογκολίθους προκειμένου να εκτονώνεται το κύμα και να μην υπάρχει αυτή η διάβρωση.
2: Όπως αναφέρει ο κ. Δοξαστάκης, εντός των επόμενων ημερών αναμένεται η κατάθεση της οριστικής μελέτης για την αποκατάσταση των περιοχών που έχουν πληγή.
0: Επειδή η ζώνη μέσα στην οποία έπρεπε να παρέμβουμε είναι εντός του Αιγιαλού, άρα χρειάζεται ειδική άδεια, αφενός κηρύξαμε την περιοχή σε έκτακτη ανάγκη και αφετέρου προχωρήσαμε σε κάποιες διαδικασίες προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτή η εργασία που ήταν απαραίτητη. Αυτή τη στιγμή, μετά την κήρυξη της περιοχής, έχουν γίνει κάποιες μελέτες από την περιφέρεια, εκτός την προστασία από τη διάβρωση, να γίνουν οι ανάλογες μελέτες των τείχων αντιστήριξης, που αφού κατασκευαστούν οι τείχοι αντιστήριξης, να γίνει η ισοπεδωτική και να γίνει ο παραλιακός δρόμος ξανά. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα η χρηματοδότηση.
1: Δεν έχει ανακοινωθεί. Η χρηματοδότηση δεν έχει ανακοινωθεί. Ξέρετε, έχουμε μπλέξει πάλι στη γραφειοκρατία και θέλω να σας ενημερώσω ότι δεν φταίει ο κύριος Δοξαστάκης. Όχι. Είναι το καθεστώς αυτό, φίλε και φίλοι. Δεν φταίει. Πρέπει να γίνουν με τον νόμο. Τελείωσε. Γιατί εάν δεν το κάνει με τον νόμο, τον κλείσουν μέσα. Πρέπει λοιπόν να γίνει με τον νόμο. Γραφειοκρατία. Πότε θα γίνει η γραφειοκρατία αυτή και πότε θα το ελέγξουν και πότε θα.
0: Κρεμεί η κατάθεση εντός των ημερών της οριστικής μελέτης προκειμένου να προχωρήσουμε.
2: Ο Δήμος Χερσονήσου με δικά του μέσα και πόρους προχωρά σε παρεμβάσεις αποκατάστασης για άρση της επικινδυνότητας και τη διασφάλιση της λειτουργικότητας της περιοχής.
0: Ο Δήμος Χερσονήσου με δικά του μέσα και με δικό του τρόπο και με δικούς του πόρους θα προχωρήσει στην αποκατάσταση.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, φίλες και φίλοι. Η αλήθεια είναι αυτή, γιατί πήγαμε και είδαμε. Τι να πρωτοπρολάβει όμως και ο Δήμος να κάνει? Είναι μπαζώματα, να το πω έτσι. Είναι μπαζώματα. Τα οποία αυτά τα μπαζώματα αύριο μεθαύριο είναι άχρηστα. Δεν κάνουν τίποτα. Απλώς για να περάσει έτσι η σεζόν και να μην ξεφτυγιζόμαστε πιο πολύ. Αυτό είναι.
0: Προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν υπάρχει επικινδυνότητα και το αισθητικό κομμάτι, το οποίο όντας σε τουριστική περίοδο δεν πρέπει να υφίσταται στην εικόνα αυτή που υπάρχει σήμερα. Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια. Έχει ξεκινήσει σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και στα πλαίσια της υφιστάμενης νομοθεσίας η νομιμοποίηση όλων των παραλιακών δρόμων μέσα στα όρια του Δήμου Χερσονήσου, γιατί αυτό προέχει πρωτίστως, αφού είναι μέσα στη ζώνη Αιγιαλού, να αποκτήσει νομιμότητα που τα όποια έργα είναι απαραίτητα και αναγκαία να γίνουν με σωστό τρόπο.
1: Μάλιστα. Θα γίνουν. Κάποια στιγμή, φίλε και φίλοι, θα γίνουν. Τώρα πότε θα γίνουν? Το θέμα είναι, δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι τώρα που θα έρθει ο κόσμος. Τώρα που θα αρχίσουν οι γουρούνες να κυκλοφορούν. Να μην χτυπήσει κανείς, μην πάει να πέσει κανείς. Γιατί αυτοί είναι και μεθυσμένοι. Παίρνουν τις γουρούνες και πάνε και δεν βλέπουν τίποτα. Τίποτα μπροστά τους. Τώρα ο Θεός να βάλει το χέρι του.

0: 12 λεπτά φίλες και φίλοι πριν τις 11 για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους είναι συντονισμένοι στους 972 στο Ράδιο Χερσόνησος και στην εκπομπή Όλα στον Αέρα. Τώρα, κυρίες και κύριοι, όλοι οι Έλληνες, όλοι, αλλά και οι ξένοι που έρχονται στην περιοχή μας, αλλά και το χειμώνα και το καλοκαίρι, όλοι οι Έλληνες και τα παιδιά θέλουν να φάνε ένα σουβλάκι. Μέχρι εδώ ωραία, ναι. Όταν έχεις μια οικογένεια το οποίο είσαστε ανδρόγυνο και έχει και δύο παιδιά, για να πάνε να πάρετε 4 σουβλάκια θα χρειαστείτε περίπου στα 22 ευρώ. Και ρωτάω εγώ, όταν παίρνεις ένα μεροκάματο 35 ευρώ, μπορεί να πάνε να πληρώσετε για 10 λεπτά να φάτε ένα γύρο 22 ευρώ? Έχουν πάρει αύξηση όλα. Το σουβλάκι έσπασε το φράγμα το 5 ευρώ. 5 και το δίνουν εδώ στη Χερσόνησο. Εδώ. Ακούστε.
1: Κύριε, έχει φτάσει η τιμή στα σουβλάκια που θεωρούνται το αγαπημένο γρήγορο φαγητό των Ελλήνων. Μάλιστα, όπως λένε επαγγελματίες του κλάδου, πρώτων πυλών είναι νέες ανατιμήσεις.
2: Σουβλάκια ή καλαμάκια, πιτόγυρα ή τυλιχτά, όπως και αν τα λέει ο καθένας, αδιαμφισβήτητα είναι το αγαπημένο fast food των Ελλήνων, που όμως τα τελευταία χρόνια οι τιμές τους έχουν πάρει την ανηφόρα και όπως όλα δείχνουν θα αυξηθούν κι άλλο.
3: Έχει ακριβήνει πάρα πολύ το σουβλάκι, έχει πάει 4,5 ευρώ.
2: Στην Αττική μία πίτα με γύρο για παράδειγμα κοστίζει σήμερα περίπου 4,5 ευρώ, ενώ ένα σουβλάκι τεμάχι, ο χοιρινό ή κοτόπουλο γύρω στα 2,5.
4: Έρχεται ο πελάτης γνωρίζοντας ότι η μικρή ανατίμηση η οποία έγινε οφείλεται στην ακρίβεια των πρώτων υλών, των γενικών εξόδων στο μαγαζί.
5: Όπως μας λένε οι καταναλωτές, το αυξημένο κόστος στο σουβλάκι δείχνει να έχει επηρεάσει τις επιλογές τους, οδηγώντας τους πολλούς να σταματήσουν να το αγοράζουν ή να το έχουν λατώσει.
6: Για μια οικογένεια τετραμελή πενταμελή είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, πάρα πολύ. Προτιμώ το μαγειρεμένο φαγητό στο σπίτι.
7: Πλέον δεν παραγγέλνουμε καθόλου. Στη χειρότερη θα πάμε να πάρουμε από το κρεοπωλείο, να το ψήσουμε μόνοι μας.
8: Σίγουρα έχει κόστος και στους πελάτες, οι οποίοι συνέχεια διαμαρτύρονται. Τα καύσιμα τώρα και στους προμηθευτές έχουν ανέβει. Το κρέας ήδη ανέβηκε και ακόμα μας λένε όλοι οι προμηθευτές, ακόμα δεν έχουμε δει τα χειρότερα. Όχι αύξηση, αυξήσεις, τις οποίες κάθε μαγαζάτορας ανάλογα με τα δεδομένα του θα κάνει και τις ανάλογες αυξήσεις, αλλά από ό,τι βλέπουμε θα το χάσουμε τον έλεγχο.
2: Και στη Θεσσαλονίκη η τιμή στα πιτόγυρα έχει ξεπεράσει το φράγμα των 5 ευρώ, κάτι που όπως λένε οι καταναλωτές το δυσκολεύει αρκετά. Στη Θεσσαλονίκη για παράδειγμα μία πίτα με γύρω από 4,5 ευρώ έχει πάει στα 5,20 ευρώ, ενώ ένα σουβλάκι χοιρινό έχει φτάσει τα 2,5 από 1,80 που ήταν παλιότερα.
9: Έχει ακριβήνει πάρα πολύ που από σουβλάκι φτάσει, δηλαδή θέλω να βγούμε τους φίλους μου να φάμε στο 2 πίτες και πρέπει να έχουμε τουλάχιστον ένα 15 πάνω μας. Δηλαδή τώρα με τους φίλους μου, τι να σας πω, το έχουμε κόψει, μαζευόμαστε σε κάποιο σπίτι ξέρω εγώ και ψήνουμε.
2: Καταστηματάρχες και καταναλωτές πάντως εκφράζουν την ανησυχία τους μπροστά στις όλο και αυξανόμενες τιμές.
0: Και πώς θα πάμε να φάμε σουβλάκι, πώς θα πάμε που μας αρέσει, έτσι. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι μας αρέσει. Τι να κάνω όμως, και δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι, φίλοι και φίλοι, ότι μακάρι να σταματήσει στα 5 ευρώ, αλλά δεν θα σταματήσει. Περιμένουμε και άλλες αυξήσεις, θα ακούσετε. Λοιπόν, ένα επαναλαμβάνομενο μοτίβο βίας που ανησυχεί ευτυχώς μια ολόκληρη γενιά και βέβαια είναι, μιλάω πάντοτε για το περιστατικό που έγινε στο Ηράκλειο ξημερώματα Πρωτομαγιάς. Δύο αδέρφια 23 και 18 ετών μαζί με τον ανήλικο φίλο τους φόρεσαν κουκούλες, πήραν πιστόλια και μαχαίρια και επιτέθηκαν σε ένα 57χρονο Αλβανό πορτιέρι γνωστό μπαρ στο Ηράκλειο. Θέλω να σας πω ότι το πιστόλι αυτό που τράβηξε ο ένας ήταν πιστόλι κρότου και αυτό απαγορεύεται, έτσι. Επειδή νωρίτερα τους είχε αρνηθεί η είσοδο και δεν σταμάτησαν εκεί, λίγο έλειψε να τον παρασύρουν εμψυχρό με το αυτοκίνητο όταν τους κατάδιωξαν. Έκαναν σκόπιμο λυγμό κατά πάνω του. Ο 57χρονος πρόλαβε να πέσει στο έδαφος και γλίτωσε τα χειρότερα. Οι δράστες εγκατέλειψαν τελικά το όχημα όταν κατά την οπισθοπορία έπεσαν πάνω σε ένα σταθεμένο αυτοκίνητο. Ο 23χρονος συνελήφθη με επεισοδιακό τρόπο, ενώ ο 18χρονος και ο ανήλικος παραδόθηκαν την Κυριακή με διαφορά λίγων ωρών. Το θέμα τώρα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι οι αστυνομικοί που έψαξαν, φίλες και φίλοι, βρήκαν και κόκα. Τώρα 100 γραμμάρια σε σοκολατάκια. Μάλιστα πριν από μερικούς μήνες, ως ανήλικος τότε, είχε σπάσει τη μύτη αστυνομικού για να αποφύγει τη σύλληψη. Τον εκτύπησε. 18χρονος, που δεν ξέρει ακόμα πώς να τραβήξει να κλείσει το φερμουάρ του παντελονιού του. Και έχει πιστόλι, έχει μαχαίρι και έχει και κόκα. Αυτό είναι. Ακούστε.
10: Ας καταδίωξη σε αντίθετο ρεύμα, ζημιές σε αυτοκίνητα και μεγάλη επιχείρηση της Ελλάς. Συναγερμός τα ξημερώματα έξω από γνωστό μπαρ του Ηρακλείου.
11: Γινόταν χαμός, αίματα παντού.
10: Όλα ξεκίνησαν τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν τρεις άνδρες επιχείρησαν να εισέλθουν στο νυχτερινό κατάστημα, όμως δεν τους επιτράπηκε η είσοδος. Αυτή ήταν, σύμφωνα με μαρτυρίες, η αφορμή για να ξεσπάσει η άγρια συμπλοκή. Οι τρεις έφυγαν από το σημείο και επέστρεψαν λίγη ώρα αργότερα. Με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και κρατώντας αιχμηρό αντικείμενο και όπλο, φέρονται να επιτέθηκαν στον πορτιέρι του καταστήματος.
12: Έγινε μια φασαρία σε μπαρ, δεν τους άφησε να μπουν μέσα στο μπαρ και ξεσηκωθήκανε, βγάλανε μασχέρια, βγάλανε πιστόλια, ρε παιδιά, πού πάμε.
10: Το κατάφεραν χτύπημα στο
0: πού πάμε, αυτό λέω εγώ, πού πάμε, πού πάμε.
10: Σε να τους καταδιώκει. Οι σταγόνες αίματος από την διαδρομή που διέσχισε ο τραυματίας είναι εμφανείς στον δρόμο και τα πεζοδρόμια. Στην περιοχή προκλήθηκε αναστάτωση ενώ ακούστηκαν αρκετοί πυροβολισμοί.
13: Ο τραυματίας τους καταδίωξε και εδώ πέρα ήταν γεμάτο αίματα. Πρέπει να έχει
10: μορφή.
13: Ναι, πολύ. Αυτοί αφήσαν όμως και ένα όπλο μέσα στο αυτοκίνητο.
11: Βρέθηκαν και κάλικες από ό,τι άκουσα.
10: Στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, οι τρεις δράστες αρχικά επιχείρησαν να κινηθούν μέσω της οδού Κωνσταντινίδη. Όμως διαπίστωσαν ότι πρόκειται για μονόδρομο και στην συνέχεια εισήλθαν στη λεωφόρο Ιωνίας, κινούμενοι όμως και πάλι ανάποδα και προκαλώντας ζημιές σε αυτοκίνητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες διέσχισαν με το όχημά τους ανάποδα την λεωφόρο Ιωνίας και συγκρούστηκαν με παρκαρισμένο όχημα.
11: Άκουσα πυροβολισμούς, πήγα στο μπαλκόνι, είδα δύο αυτοκίνητα λευκά τα οποία ανεβαίναν ανάποδα την Ιωνίας, αλλά σταμάτησαν στο ύψος εδώ πέρα που είναι η Κάδη.
12: Πηγαίνανε ανάποδα προς τα πάνω, τους κυνηγούσε προφανώς ο πορτιέρης από ό,τι είπανε.
0: Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα, φίλοι και φίλοι. Τίποτα. Τώρα, εκτός από αυτό το περιστατικό, εκτός από αυτό, θέλω να πάμε στο Σκηνιά. Πυροβόλησε 5 φορές τον πρώην φίλο του. Τον πέτυχε στα πόδια. Οι αρχές αναζητούν 21χρονο για το αιματηρό επεισόδιο στο νεκροταφείο του χωριού. Στον Αστράγαλο την έφαγε ο άνθρωπος και βέβαια 5 φορές. Αυτό έγινε το μεσημέρι της Κυριακής στο νεκροταφείο του Σκηνιά, στο Δήμο Μήνο. Η μία από τις σφαίρες, από τις 5 που έριξε, τον έπληξε στον Αστράγαλο, με τον 24χρονο παθώντα να πηδάει το φράχτη και να τρέχει στα λιόφυτα για να γλιτώσει. Ο 24χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο ενώ ο 21χρονος αναζητείται από την Ελλάς. Οι δύο νεαροί στο παρελθόν υπήρξαν πολύ καλοί φίλοι. Οι σχέσεις όμως διαταράχθηκαν και το τελευταίο χρονικό διάστημα μια μιλούσαν, μια δεν μιλούσαν. Το μεσημέρι της Κυριακής κοντά στο νεκροταφείο του χωριού ο 24χρονος παθώντας έβοσκε τα πρόβατά του. Κάποια στιγμή αναφέρεται άκουσε το ενώ τον άλλο να ρίχνει μπαλωθιές. Ο δράστης σύμφωνα με τον παθέντα είχε παίξει 3 μπαλωθιές πάνω από το μνήμα συντέχνου του που έφυγε από τη ζωή πριν από περίπου 1 μήνα. Φύγει. Φύγει, φύγει. Σου γαμώ και το καντήγι. Έτσι λέγανε παλιά. Λοιπόν, πάμε, γιατί δεν έχουμε πολλή ώρα, κυρίες και κύριοι. Ανοίγουν σταδιακά όλα τα ξενοδοχεία. Τώρα παγωμένος καιρός, παγωμένη και η κίνηση στη Χερσόνησο. Πάμε να ακούσουμε τι λένε οι φίλοι μας στον κεντρικό δρόμο Χερσόνησου.
14: Τα δεδομένα του Απριλίου για την πορεία των προκρατήσεων προμείνει εν άλλη χρονιά υψηλών επιδόσεων μετά τα περσινά ρεκόρ σε αφίξεις και έσοδα. Ο Μάιος, σύμφωνα με τουριστικούς παράγοντες, αναμένεται να είναι ένας καλός μήνας σε επίπεδο πληρωτήτων. Ενώ σύμφωνα με τους επιχειρηματίες του τουρισμού, οι τουρίστες που κάνουν μαζικά τις επισκέψεις τους στην τοπική αγορά της Χερσονήσου εμφανίζονται συγκρατημένοι στις αγορές τους, με το μέλλον όμως να κρίνεται ευίωνο.
15: Τι πληρότητες κινούνται τα ξενοδοχεία τα οποία έχουν ανοίξει?
16: Νομίζω ότι τα ξενοδοχεία τα οποία έχουν ανοίξει από τον Απρίλιο έχουν μεγαλύτερες πληρότητες, γιατί έχουν μπει σε μία ροή, να το πούμε έτσι. Τα ξενοδοχεία που άνοιξαν τώρα, σιγά σιγά και αυτά αρχίζουν και γεμίζουν. Νομίζω ότι στο τέλος του μήνα περίπου ένας μέσος όρος θα είναι το 70% της πληρότητας των ξενοδοχείων.
17: Είναι εξίσου καλά όπως πέρυσι. Και από ό,τι δείχνουν και οι καταστάσεις, αν σταματήσει κάτω στον κόλπο αυτό, θα είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν πέρυσι. Αλλά δόξα τω Θεώ, μέχρι τώρα είναι καλά.
0: Μέχρι τώρα λέει είναι καλά. Θέλω να σας πω ότι εχθές μας πήραν τηλέφωνο και κάναμε μια βόλτα. Πολλοί κόσμος, ναι, έχει κόσμο. Δεν μπαίνουν μέσα στα μαγαζιά να ψωνίσουν, μόνο ψωνίζουν τα φτηνά. 5 και 10, αυτός είναι ο καλός ο κόσμος. Αυτός είναι ο τουρισμός στην Κρήτη. Αυτός. Να μην έχουν λεφτά, να τους γυρίσει ανάποδα, δεν έχουν ένα ευρώ. Ένα ευρώ δεν τους πέφτει. Ποιος είναι ο καλός ο κόσμος? Δεν μπορώ να το καταλάβω.
15: Υπάρχει λόγω κρύου αυτή τη στιγμή, όχι, δεν έχει πολλή κίνηση. Δεν έχουμε τουρισμό φέτος. Ναι. Δεν έχουμε τον καλό τουρισμό. Εντάξει. Είστε αισιόδοξοι για την πορεία? Θα πάει καλά, πιστεύω.
18: Δεν είναι όπως το περιμένουμε, παρόλο που κυκλοφορεί κόσμος. Δεν ψωνίζει, δεν έχει την αγοραστική δυνατότητα που περιμέναμε. Ευελπιστούμε σε καλύτερη σεζόν, είμαστε αισιόδοξοι.
14: Την ίδια ώρα, οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δημιουργούν πλέον ένα ρευστό περιβάλλον. Με τους τουριστικούς παράγοντες όμως να ευελπιστούν πως το κλίμα θα αντιστραφεί τους επόμενους μήνες.
16: Τα πράγματα, αν και είναι λίγο αμφίβολα λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα. Πάντως, αν θα συνεχίσουμε με το αριθμό που πάμε τώρα, νομίζω ότι στο τέλος θα έχουμε μια πτώση με 5% σε σχέση με το 2025.
14: Παρά τη μείωση στη ροή των νέων κρατήσεων λόγω της γεωπολιτικής αστάθειας, δεν καταγράφονται ακυρώσεις πλην της αγοράς του Ισραήλ. Γεγονός που αξιολογείται ως ιδιαίτερα θετικό για τη συνέχεια της σεζόν.
16: Ένας Μάιος ο οποίος έχει ξεκινήσει χωρίς ακυρώσεις, οι πτήσεις προγραμματίζονται κανονικά. Το αεροδρόμιο και του Ηρακλείου και των Χανίων δεν έχουν κανένα πρόβλημα ως προς τις ακυρώσεις. Βλέπουμε αφήξεις σε κανονικό ρυθμό, όλες οι προγραμματισμένες πτήσεις γίνονται. Τα ξενοδοχεία έχουν ανοίξει στο σύνολο χωρίς να έχουμε ακυρώσει, δεν ανοίγει κάποιο ξενοδοχείο λόγω προβλήματος, λόγω ακυρώσεων των κρατήσεων. Άρα περιμένουμε δηλαδή μια σεζόν η οποία θα είναι καλή, ίσως να μην είναι τόσο καλή όσο περιμέναμε λόγω...
0: Ίσως να μην είναι καλή όσο θα περιμέναμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια, φίλες και φίλοι, είναι αυτή. Δεν μπορούν λοιπόν να λένε ότι δύο άτομα, ότι ξέρεις κάτι, κάνουν το σταυρό μας καλά, πάμε, δόξα τω Θεώ. Σας πληροφορώ λοιπόν, εμείς που πήγαμε μια βόλτα χθες για να δούμε τι γίνεται, γινόταν ένας χαμός. Κόσμος στον κεντρικό δρόμο της Χερσονήσου, πάνω τα μιλάω, τα μαγαζιά τίποτα. Τίποτα. Αυτός ο κόσμος που έχει έρθει τώρα είναι μάπα. Δεν ξέρω από πού τους φέρανε, αλήθεια σας λέω. Δεν ξέρω από πού τους φέρανε. Λοιπόν, ήδη βρισκόμαστε, άρχισε και χτυπάει εδώ το κομπιούτερ, πρέπει να πάμε για τις διαφημίσεις μας. Αγαπητοί μου ακροατές, σε αυτό το σημείο η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο την ίδια ώρα. Θα έχουμε κοντά μας αύριο, έχει πολλά να πει, ξέρω εγώ τώρα. Αν καταλαβαίνετε τι έχει να σύρει αύριο ο πρόεδρος. Ο πρόεδρός μας, ο κύριος Μοσχοβίτης, από τη Διεθνή Ένωση Κριτών Δημοσιογράφων και μέσων μαζικής ενημέρωσης. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο, με υγεία. Πολλά πολλά φιλάκια. Άστρα μη με μαλώνετε.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
3: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
2: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
3: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
2: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
3: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
2: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά. Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
4: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
2: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
4: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
2: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
4: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
2: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
4: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
2: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
3: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
6: One. Ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28970 25 825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
5: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
7: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
8: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
9: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω, Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες, με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
10: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
8: Μάρκογλου, especialista en impresiones digitales.
11: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
12: δεν σταματούν ποτέ.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.

0: ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Ηράκλειο. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: 97,2.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 το μεσημέρι. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
5: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
6: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
7: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
8: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
7: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
8: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
7: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
8: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
7: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλιούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα. Σου έλεγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους. Με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
8: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
7: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
9: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
10: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
3: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη. Γύρισες όλη την περιοχή. Γύρισες όλο το νησί. Και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
2: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
3: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
2: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες. Συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
3: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
2: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
3: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
11: Την είδες την καινούρια του γείτονα?
12: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
11: Και πώς σου φαίνεται?
12: Καλούτσικη.
11: Μεγάλη είναι.
12: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
11: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
12: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
3: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο. εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
12: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
3: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
12: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
3: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
13: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
14: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: 97,2.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
5: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
4: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
5: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
4: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
5: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
4: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
5: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
4: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα. One, ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28 97 0 25 825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
6: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
7: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
4: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
2: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
4: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
2: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοτοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
4: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
8: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
9: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
10: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
11: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
12: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
10: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
13: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

παίζει ό,τι αγαπάς. Ό,τι σου θυμίζει. Και δεν παίζεται. 97,2. 97,2.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος. 972.
2: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
5: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
4: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
5: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
4: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
5: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
4: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα. Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους. Με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
5: Δεν μου λέρε, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
4: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
6: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
7: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
8: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
9: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
10: Την είδε στην καινούρια του γείτονα.
11: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
10: Και πώς σου φαίνεται?
11: Καλούτσικη.
12: Μεγάλη είναι.
11: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
10: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια.
11: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
13: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
11: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
13: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
11: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
13: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
14: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
15: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής.
12: με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
3: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
15: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
3: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
15: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
3: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
15: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
3: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
16: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
17: δεν σταματούν ποτέ.

0: καιρός στο Ηράκλειο. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: Αυτό.
1: Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.
0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2.
3: Γιατί έχω εσένα.
2: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
0: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
3: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
0: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γίγαντο εκτυπώσεις.
3: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
0: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
3: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
0: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
3: Laser Art. 4ο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
0: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα. Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη. Γύρισες όλη την περιοχή. Γύρισες όλο το νησί. Και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
2: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
0: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
2: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες. Συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα. Γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο. Και μετά, έλα ξανά.
0: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
2: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
0: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
4: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
0: One, ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28 97 0 25 825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
5: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
6: Compañeros y compañeras. Criticarás todos. Esquiatores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios. De saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
7: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες. Με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
8: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
6: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
9: Ακούτε

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
3: Είδε την καινούργια του γείτονα.
4: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
3: Και πώς σου φαίνεται?
4: Καλούτσικη.
3: Μεγάλη είναι.
4: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
3: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
4: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
0: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
4: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
0: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
4: Laser Art. 4ο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
0: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
5: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
6: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
5: Τι λες, αφεντικό? Κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
6: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μητούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
5: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
6: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
5: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλιούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
6: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
5: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
7: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
8: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
9: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χώρων εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
10: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
11: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
12: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
13: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
14: δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό, Ράδιο Χερσόνησος, στους 97,2.
1: Γιατί έχω εσένα.
0: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.
1: Και μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
3: 9-7-2. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972 Ράδιο Χερσόνησος. Ο δικός σας σταθμός. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
0: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
2: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
0: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γίγαντο εκτυπώσεις.
2: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
0: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
2: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
0: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
2: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
0: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα. Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
1: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
0: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
1: Ξεκίναμε μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
0: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
1: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
0: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
3: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
4: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
5: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω, Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες, με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
6: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
4: Μάρκογλου, especialista en impresiones digitales.
7: Και τώρα,
8: και τώρα
7: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
8: δεν σταματούν ποτέ.
7: Δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972.
1: Αυτό
2: είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
5: Την είδες στην καινούρια του γείτονα?
6: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
5: Και πώς σου φαίνεται?
6: Καλούτσικη.
5: Μεγάλη είναι.
6: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
5: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
6: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
3: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
6: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
3: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
6: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
3: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
7: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
8: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
9: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες.
10: Yeah.
9: Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
10: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
9: Τι λες, αφεντικό? Κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
10: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
9: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
10: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
9: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλιούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκο Γλου να φτιάξει τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
10: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκο Γλου τώρα.
9: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
11: Μάρκο Γλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
12: Μάρκο Γλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
3: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί. Και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
2: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
3: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
2: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
3: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
2: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
3: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
13: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ. Δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
0: Πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
3: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
0: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
3: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
0: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
3: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
0: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
3: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
0: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
4: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
0: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
2: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
0: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
2: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
0: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
2: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
0: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
5: Compañeros y compañeras, criticares todos. Εστιατόρες, ρεσταουραδόρες, μπαρίστας, οτελέρος, ταβερνέρος, ταβερνέρας, καφετέρος, καφετέρας. Ha llegado el momento de las listas de precios. De saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
6: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Δημοκαταλογάρες. Με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
7: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
5: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
2: Ακούτε 9.

0: Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: παίζει ό,τι αγαπάς. Ό,τι σου θυμίζει. Και δεν παίζεται. 97,2.
1: DJ Backless Remix.
2: Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί? Τον είδα μόλις μπήκε και έχω τρελαθεί.
1: DJ Backless.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
5: Την είδες την καινούρια του γείτονα?
6: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα?
5: Και πώς σου φαίνεται?
6: Καλούτσικη.
5: Μεγάλη είναι.
6: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
5: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
6: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
3: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
6: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
3: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
6: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 00 22 13.
3: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
7: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.
8: Δεν σταματούν ποτέ.

0: 97,2.
1: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026. Ακούτε 972.
2: All-in-One. Ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις, χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28 97 0 25 825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
3: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
4: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
5: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Είδες την καινούρια του γείτονα.
5: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
4: Και πώς σου φαίνεται?
5: Καλούτσικη.
4: Μεγάλη είναι.
5: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
4: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
5: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
3: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
5: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
3: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
5: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
3: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
6: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
7: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω, Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
8: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
6: Μάρκογλου, especialista en impresiones digitales.
9: Και τώρα,
10: και τώρα
9: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
10: δεν σταματούν ποτέ.
9: Δεν σταματούν ποτέ.

Μετράτα μετά. Έλα να σε ευλογήσω. Έτσι με πάθος. Έτσι ομαλός.

0: Bye bye, my darling.
1: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Ακούτε 972.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
3: 2. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Ακούτε

Αν σε καλέσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, μην αρχίσεις να γελάς. Δεν είναι ακόμα αυτονόητο για όλους. Πες 972 Ράδιο Χερσόνησος.

τον γλυκάνει. Πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 τα μεσάνυχτα. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: θυμίζει ό,τι αγαπάς. Ό,τι σου θυμίζει. Και δεν παίζεται. 97,2.
1: Πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί.

0: τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: 97,2.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Μόνο μουσική. Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος. 972. 97,2.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: πάλι άϊπνοι.
1: Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
2: Γιατί τόσες αϊπνίες?
1: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

Όταν φτάνεις τελικά μου λες απλά ένα σκέτο για και ένα δάκρυ, μια αγκαλιά, πέφτουν στο χώρο.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: 97,2.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.